Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώ στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
5: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
7: Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
9: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
8: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
9: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
8: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
9: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
8: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Εδώ στον κύλο καθίσαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε.
14: Καλώς τους, καλώς τους.
13: Πώς νιώθετε που είναι Παρασκευή?
14: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
13: Έλατε, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία. Και 15 Μαΐου, επίσης ωραία.
14: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύβαλη, κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αχίλλειο, τον Βάρβαρο και τον Παχώμιο.
13: Χρόνια πολλά.
14: Τώρα στις παγκόσμιες ημέρες έχει ένα κατεβατό ολάκερο. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γράφει. Διεθνής ημέρα οικογένειας.
13: Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων που σημαίνει σήμερα δηλαδή δωρεάν τα μουσεία.
14: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ.
13: Μάλιστα.
14: Δεν είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
13: Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά 18 Μαΐου είναι.
14: Ναι.
13: Μια μέρα με δωρεάν μουσεία.
14: Αυτή η μέρα, η σημερινή, το απόψινό, είναι μουσεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές.
13: Τη νύχτα.
14: Τη νύχτα. Θα πεις, ας πούμε, μωρό μου απόψε, δεν θα πάμε για ποτό. Όχι. Θα σε πάω στο μουσείο.
13: Είσαι με τα καλά σου.
14: Καλά. Γιατί?
13: Εγώ θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ, να πιω το ποτάκι μου, να ακούσω τη μουσική μου και να πάω στο μουσείο.
14: Α, εμένα θα μου άρεσε να σου πω μια έτσι βραδινή βόλτα στο μουσείο. Φαντάσου πως θα φαίνονται και τα εκθέματα έτσι φωτισμένα. Θα είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικά.
13: Ορίστε, αυτά τις έχετε κάνει χωρίς ψυχολόγο. Το έχω πει στο αφεντικό εδώ πέρα στο σταθμό τόσο καιρό, αλλά τίποτα. Τίποτα. Εν τω μεταξύ αυτό με το... με την Αμφίπολη το είδες?
14: Ναι.
13: Το τελειώνει, του χρόνου θα είναι επισκέψιμο. Παιδιά, οι φωτογραφίες, αν δεν τις έχετε δει, είναι φοβερές, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πάμε εκεί. Ο τύμβος που είναι,
14: είναι
13: διαμέτρου μισό χιλιόμετρο και λες τι είναι αυτό τώρα, τι αρχαίο είναι αυτό. Μέσα καθαρίσανε τους χώρους και έχουν βγάλει φωτογραφίες. Είναι απίστευτο, λες και έχει φτιαχτεί πριν από 100 χρόνια. Είναι απίστευτες φωτογραφίες, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πας. Οπωσδήποτε στην Αμφίπολη.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά διαβάζω συμβουλές για εσάς που φεύγετε από το σπίτι για διακοπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, για Σαββατοκύριακα που πάτε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο, πώς μπορείτε, λέει, να προστατεύσετε το σπίτι σας από κλοπές. Καταρχήν, το πρώτο που έχω να σου πω ότι αν θέλει κάποιος και σε έχει βάλει στο μάτι κλέφτης, γιατί έχει πάρει χαμπάρι ότι έχεις λεφτά στο σπίτι, έχεις πολύτιμα αντικείμενα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και αξίζουν. Δεν μιλάμε τώρα για μια τηλεόραση μόνο και ένα. Τι άλλο, α πούμε, ένα υπολογιστή, ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι της δουλειάς, κλέφτες δηλαδή, και ξέρουν, σε έχουν βάλει στο μάτι και σε παρακολουθούν χωρίς να το καταλάβεις ότι έχεις πολλά πράγματα αξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις ό,τι και να έχεις βάλει. Έτσι θα το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα, πώς μπορείς, λέει, να προστατευτείς. Πώς μπορείς να προστατευτείς. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι καταρχήν να μην το λες δεξιά και αριστερά. Α, ξέρεις, το Σαββατοκύριακο θα φύγω και θα πάω διακοπές. Θα φύγω και θα πάω εκεί. Θα φύγω και θα πάω αλλού. Θα περάσω υπέρχα.
1: Θα φύγω και θα με ζητάς.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς. Δεν ξέρω, αυτό παραπέμπει αλλού. Δεν το λες γύρω-γύρω. Έτσι, το λες σε κανένα διάτομα, στη μάνα σου, ξέρω και εγώ, στον πατέρα σου.
1: Ναι, δεν το διαφημίζεις.
0: Ναι,
1: καλά,
0: δεν το διαφημίζεις.
1: Από το...
0: Μπορείς να το διαφημίσεις.
1: Αν είσαι προληπτικός για να αποφύγεις τη γλωσσοφαγιά.
0: Άσο τη γλωσσοφαγιά. Εμείς μιλάμε τώρα για τους κλέφτες. Γιατί, ας πούμε, το πεις σε ένα περαστικό, σε ένα φίλο που δεν το ξέρεις καλά. Σε ένα φίλο που το ξέρεις καλά, αλλά μιλάει πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Επίσης, δεν είσαι στις διακοπές, έστω και αν έχεις φέρει μια-δυο μέρες, και ανεβάζεις φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Περίμενε πρώτα να γυρίσεις από τις διακοπές και μετά ανεβάζεις ό,τι θέλεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν, ανέβασαν ότι είναι σε διακοπές και τους κλέβανε μετά από λίγες ώρες.
1: Εξαιρετικό. Κοίτα, όμως, με αυτή τη λογική δεν ανεβάζεις ούτε ότι μπορεί να είσαι στη δουλειά σου να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει ότι θα λείπεις 8 ώρες, ας πούμε, από το σπίτι σου.
0: Στη δουλειά σου μπορεί να λείπεις εσύ, μπορεί να μην λείπει άλλος. Μέσα στο σπίτι σου δεν είσαι μόνος πάντοτε.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Γιατί τόση γκρινιά, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1:30 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δεύτερο ημιώρο Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι σας προετοιμάζουμε λίγο. Έτσι, 15 Μαΐου σήμερα, του Σωτήριου έτους.
11: Σωτήριο.
10: 2026. Βεβαίως. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
11: Σαν σήμερα λοιπόν, 15 Μαΐου το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που εξελίσσεται σε πρωτεύουσα του Τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα τον νέο θορυκτό Αβέροφ. 1948 Αίγυπτος, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ιπεριορδανία επιτίθενται

ένα κανάλι κατάφερε να συγκεντρώσει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν η εποχή που ο Σάκης Ρουβάς είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι «Shake It». Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 15 Μαΐου.

0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει αρχίσει και κυκλοφορεί, αναπαράγεται, το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Τι θα κάνεις αν πέσει διαστημικό σκουπίδι στο κεφάλι σου?
1: Μήνυση στο σκουπίδι. Μία πρόταση αυτή.
0: Ένας άντρας στη Φλόριντα,
1: μπορεί και να μην ζεις, να μου πεις,
0: προσπαθεί να βρει πού πρέπει να απευθυνθεί για να αποζημιωθεί από τις ζημιές που προκάλεσε ένα διαστημικό σκουπίδι που προσγειώθηκε στο σπίτι του. Λοιπόν, μελέτη του 2022 προέβλεψε αύξηση 10% της πιθανότητας για μία ή περισσότερες απώλειες από πτώση διαστημοπλοίου την προσεχή δεκαετία. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τυπάκο, παιδιά, από τη Φλόριντα, ο Αλεχάνδρο Οτέρο προσπάθησε να ανακαλύψει το πού πρέπει να πάει, ποια πόρτα πρέπει να πάει να χτυπήσει για να πάρει τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι του άνθρωπος. Οι πιο κοινές, ωστόσο, υπηρεσίες της ΗΠΑ που χειρίζονται έτσι αυτές τις περιπτώσεις είναι η NASA και η Διοίκηση Διαστημικών Συστημάτων. Η NASA, σου λέει, έχει το δικό της γραφείο που εστιάζει στο μετριασμό του κινδύνου των συντριμιών. Επειδή όμως πρόκειται για τεράστιους οργανισμούς, ο Παθών σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να βγάλει εύκολα άκρα. Γιατί γινόταν λίγο μπαλάκι η κατάσταση. Μέσω του X τον βρήκε ένας αστροφυσικός από το Harvard, και αυτός κατάφερε και έκανε τη γέφυρα στην ουσία ανάμεσα σε αυτόν τον καημένο που θέλει να φτιάξει το σπίτι του και στο Aerospace Corporation, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο πρωτόκολλο για τέτοιες ζημιές. Δεν έχει προβλεφθεί, ρε παιδί μου. Δεν έχουν φτιαχτεί ίσως οι κατάλληλες νομοθεσίες για να σε καλύπτουν σε κάτι τέτοιο.
1: Στο μεταξύ, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έχουμε διαβάσει κατά καιρούς ότι τα διαστημικά σκουπίδια αυξάνονται και υπάρχει μια περίπτωση να αυξηθούν και αυτά που μας πέφτουν στο κεφάλι. Αλλά κανένα κράτος δεν έχει, που έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει φτιάξει και ένα σύστημα. Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, αναρωτιέσαι, θα πέσει κάτι. Κάποιο σκουπίδι, κάποιο διαστημικό αντικείμενο. Υπάρχει περίπτωση.
1: Ένας διαστημικός δεν είναι και στο κεφάλι.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην είσαι σε θέση να ταυτοποιήσεις σε ποιον ανήκει αυτό το σκουπίδι. Ποιος το πέταξε εκεί πάνω?
1: Είναι Ρώσος
0: ή Μάσκ, ο Κινέζος, η NASA. Ποιος είναι πίσω από αυτό το σκουπίδι? Για να πας να τα ζητήσεις από εκείνονα. Αλλά πώς?
1: Τα είχαμε όλα. Αυτό είναι το καινούριο που μας έμενε τώρα.

0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα.
1: Θέλω να δηλώσω έτσι, ότι ώρες-ώρες προβληματίζομαι.
0: Προβληματίζεται.
1: Είναι αυτό που κοιτάς τον άλλον και νιώθεις
0: ταραχή.
1: Ότι κάποια κυκλώματα δεν κάνουν επαφή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Αυτό ποτέ δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, είσαι μερικές φορές αλλού, ρε παιδί μου. Δεν, ναι. Είσαι αλλού. Δεν ξέρεις από ταύρους, μαθαίνεις τώρα, σε κατανοώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα πας και σε ανώτερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Έχω καταφέρει να συνεννοηθώ με υδροχόους. Νομίζω ότι αυτό να συνεννοηθώ με ταύρο είναι εύκολο μετά.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί ο υδροχόος το παίζει φίλος, τρελός και παλαβός, μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν θα είσαι φίλος πλέον. Για κάποιο άσχετο, άγνωστο λόγο. Έτσι, που δεν το ξέρει κανένας. Αν το ρωτήσει και τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην ξέρει, γιατί δεν είσαι φίλος πλέον, δεν είναι φίλος πλέον μαζί σου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Νομίζω ότι το θέμα των υδροχών δεν είναι το αν είσαι πλέον φίλος είναι μαζί του ή όχι. Είναι το αν είσαι εγκόμενος πλέον ή όχι.
0: Λοιπόν,
1: εκεί είναι οι στενές ταμπέλες, ρε παιδί μου, που τους ενοχλούν.
0: Τι είσαι τώρα, φίλος? Δεν είσαι
1: γνωστός.
0: Γνωστός.
1: Κοιμηθήκαμε μαζί.
0: Έλα μωρέ τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίτα 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
2: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ. Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
8: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Yay, yay, είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους. Έβιβαλη, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες εδώ μαζί. Και...
11: Και
7: υπάρχει εδώ μια έρευνα που διαβάζω με 1700 άτομα τα οποία έδειξαν ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα. Πιο συγκεκριμένα πήραν 1700 άτομα 20 έως 22 ετών το 2005. Καταγράψανε διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρει για αυτό το ζήτημα και είδαν τις αλλαγές που προέκυψαν το 2014 που τους ξανακάναν εξετάσεις και διάφορα άλλα τέτοια και έδειξε αυτή η έρευνα ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα.
11: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι η εγκυμοσύνη.
7: Δεν ξέρω ρε
11: η οποία
7: κορίτσια,
11: σε γερνάει.
7: Πραγματικά δεν ξέρω.
11: Ενδεχομένως αυτό το οποίο εντός εισαγωγικών σε γερνάει ή εξαντλεί τον οργανισμό σου είναι η καθημερινότητα που αποκτάς μετά τον ερχομό ενός παιδιού.
7: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι όλο το πακέτο, αλλά ό,τι και να κάνετε, σας γερνάει και δεν είναι υπέρ σας. Δηλαδή, κάνετε σεξ, δεν είναι υπέρ σας, είναι υπέρ των αντρών. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, μια έρευνα που διαβάζαμε εδώ, το σεξ δεν βοηθάει τις γυναίκες. Αντίθετα, τους άντρες βοηθάει πολύ, έλεγε η έρευνα. Γιατί δεν ήταν μία, ήταν πολλές που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς. Τώρα εδώ η εγκυμοσύνη πάλι σας γερνάει. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
11: Θα παρατήσω όλα και θα γίνω πεταλούδα.
7: Μπορείς να γίνεις άντρας?
11: Όχι, δεν μ' αρέσει.
7: Πεταλούδα τι, πεταλούδα πάλι, δεν ξέρω.
11: Πεταλούδα θέλω να
7: γίνεις. Να
11: γίνεις
7: άντρας για να βολεύεσαι με όλα αυτά εδώ.
11: Βρε, δεν με ενδιαφέρει να γίνω άντρας.
7: Να μην έχεις εγκυμοσύνες και να μην γερνάς γρήγορα και το σεξ να το ευχαριστιέσαι.
11: Μπορεί και η πεταλούδα να το ευχαριστιέται.
7: Μπορεί και όχι όμως. Οπότε...
11: πεταλούδα.
7: Εντάξει,
11: να περάσω από το στάδιο της κάμπιας, να μην με θέλει άνθρωπος.
7: Είσαι μουρικά.
11: Και μετά να γίνω πεταλούδα και να λέω πεταλουδάρα.
7: Τι
11: μου
7: λέει σήμερα, θέλει να γίνει κάμπια η Εύη.
11: Αν δεν γίνεις κάμπια, δεν γίνεσαι πεταλούδα.
7: Αυτό.
11: Πρέπει να το περάσει και αυτό.

0: Τι έχεις να μας πεις μετά τις κάμπιες και τις σπαταλούδες?
1: Νομίζω ότι τη σημαντικότερη δήλωση την έκανα με την κάμπια, γιατί...
0: Τη σημαντικότερη δήλωση για πότε, για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το μήνα.
1: Σήμερα, ωστόσο,
0: για αυτό το χρόνο,
1: η δικιά μου η δήλωση, η δικιά μου η δήλωση
0: η
1: δεν
0: δήλωση
1: μπορεί να συγκριθεί.
0: Φορολογική δήλωση.
1: Περί καμπιοσύνης. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο με τη δήλωση ενός αγρότη από τη ΣΥΠΑ, από το Κολοράντο στη ΣΥΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εξωγήινοι κλέβουν τα ζώα του και ακροτηριάζουν κάποια από αυτά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Από ό,τι διαβάζω εδώ είναι και άλλοι που το έχουν δηλώσει αυτό κατά καιρούς.
1: Το εντυπωσιακό, λέει, που αναφέρει είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κακοποίησης, τέλος πάντων, των αγελάδων του, δεν υπήρχε αίμα και ίχνη τριγύρω.
0: Mm-hmm. Είναι ο Μάικ Ντουράν.
1: Όχι τον Ντουράν Ντουράν, είναι άλλη υπόθεση.
0: Ένας της οικογένειας γενικότερης του Ντουράν. Έτσι. Βέβαια, σε όλο αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ο μοναδικός. Είναι και άλλοι που το έχουν διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό ειδικά. Και λέει ότι είναι όλα αυτά που λείπουν γλώσσες. Λείπουν οτιδήποτε. Είναι όλα σαν να έχει γίνει μια πολύ καλή επιτυχημένη εγχείρηση και δεν φαίνεται κάτι, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κομμένη γλώσσα, είναι... έχει κοπεί και έχει ραφτεί, ας πούμε, πώς να το πω.
1: Είναι σαν να έχει γίνει με λέιζερ, σαν να έχει γίνει καυτηριασμός ταυτόχρονα.
0: Επίσης στα χωράφια αυτά που είναι οι αγελάδες έχουν βρεθεί και μικροί κύκλοι καμένοι, ξέρω και εγώ. Εξωγήινοι. Επίσης μπορεί η εξωγήινη να φταίνει και για άλλα πράγματα. Παιδιά, πρέπει να το σκεφτούμε σιγά σιγά.
1: Οπότε, πού είναι το παράξενο που λέω εγώ να γίνω κάμπια και πιταλούδα?
0: Δεν είσαι εξωγήινας. Δεν ασχολείσαι με τους εξωγήινους. Μπορείς να πεις ότι χάθηκα μια εβδομάδα και με έψαχνε η οικογένειά μου μέχρι να παγάγει η εξωγήινη. Τώρα εσύ τι έχεις κάνει είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλειπα δύο ιδέες, ώρες.
0: Κορίτσια, σας δίνω ιδέες. Εσείς που προσπαθείτε να βρείτε διάφορες χαζές δικαιολογίες, όταν θα εξεφανιστείτε μια εβδομάδα από την οικογένειά σας, από το σπίτι σας, πείτε με απήγαγαν, αχ τι ωραία η εξωγήινη.
1: Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ.

0: πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Αυτό
1: θα,
0: έχω να σου πω.
1: Θα κάνουμε τις δικές μας έρευνες έτσι για τις αγελάδες ή όχι?
0: Όχι, όχι, τις αφήνουμε στους εξωγήινους να κάνουν το έργο τους. Είμαστε υπέρ των εξωγήινων γενικότερα.
1: Όχι, θα κάνω την έρευνά μου.
0: Όχι, εγώ το πήρα απόφαση. Αν εξαφανιστώ μια μέρα, θα πω ότι με είχαν απαγάγει εξωγήινοι. Τώρα τι θα είχε γίνει στην πραγματικότητα, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook με τα ονόματά μας σε λατινικούς χαρακτήρες, Επιβάλλη, Κοσμάς και Δραμάτος. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351 0 23.

0: Σταθακόπουλο Σόι. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλο Σόι. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
5: can I forget? Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Εύη Βαλίκος μας καταρμάδωσε εδώ και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
8: Αχα.
7: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις μυστικές γωνιές
8: να
7: στη
8: κάνω
7: Νέα Υόρκη.
8: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
7: Τι παρένθεση να κάνεις?
8: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
7: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
8: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει, όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
7: Λοιπόν...
8: Εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω,
7: το άλλο που δεν
8: παίζεις, το στοίχημα που δεν παίζω,
7: το κίνο και το άλλο.
8: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
7: Συγγνώμη, από πού και ως πού, ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
8: Για
7: δηλαδή,
8: να κάνουμε συγγνώμη, ταξίδια του
7: συγγνώμη,
8: μυαλού.
7: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πως το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
8: Κοίτα, περίμενε.
7: Εδώ δεν έχουμε
8: έτσι
7: να φάμε
8: όπως πάνε.
7: Το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να, και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
8: Έτσι όπως πάνε.
7: Πάτε καλά εκεί στα site.
8: Άκουσα με λίγο. Έτσι όπως
7: μας
8: πάνε.
7: Ακούω συνέχεια.
8: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
7: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια Νέα Υόρκη.
8: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes.
8: Και το House of No.
7: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
8: Collective. Μου το χάλασες τώρα.
7: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
8: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
7: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
8: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

0: Ινδία είναι μία από τις χώρες τις ανερχόμενες. Έτσι, και θεωρητικά θα είναι και η χώρα που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό. Δηλαδή πάνε να ξεπεράσει την Κίνα. Είναι η χώρα η οποία διαλέγει πλέον η Δύση να κατασκευάζει εκεί ό,τι κατασκεύαζε η Κίνα πριν από λίγο καιρό. Τώρα θέλουν να τα φτιάχνει η Ινδία. Έτσι. Αν παρατηρήσετε κάποιοι, θα δείτε ότι στην Ινδία πηγαίνουν αρκετές επιχειρήσεις δυτικές που ήταν στην Κίνα. Όλα αυτά τα λέω γιατί αμέσως μετά διαβάζω εδώ για την Ινδία. Ένας νόμος που υπάρχει στην Ινδία είναι ότι ο άντρας μπορεί να κάνει σεξ με τη γυναίκα του όποτε θέλει.
1: Έλα μου.
0: Σαν αντίκτυπο αυτού, τι συμβαίνει, τι σημαίνει όλο αυτό, αυτός ο νόμος, ότι δεν υπάρχει βιασμός. Δεν θεωρείται βιασμός.
1: Τραγικό.
0: Παπ. Εντάξει.
1: Εξοργιστικό.
0: Έτσι. Τώρα αυτή η χώρα με αυτό το νόμο σε λίγο θα είναι η χώρα με το περισσότερο, με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη γη, έτσι. Για φαντάσου.
1: Όχι, δεν θέλει να φανταστώ.
0: Τέλος πάντων, τι γίνεται πάνω στην ίδια γη που κατοικούμε, που είναι ένας κοκοσάμου μέσα στο σύμπαν, στο άπειρο, έτσι. Τι υπάρχει δηλαδή, τι υπάρχει σε αυτή τη γη, είναι απίστευτο.
1: Είναι αυτό το όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο τρομάζω.
0: Με τις υγείες σας.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Φύλαξέ τα τη Δευτέρα. Έχουμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ με ζώδια, με νέα από το διάστημα, αλλά και με διάφορα άλλα που έχεις φυλάξει, πιστεύω, εδώ για τη Δευτέρα.
1: Δεν ήταν όμως πολύ ρομαντικό αυτό με τους τερμίτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, δεν μου έκανε κάτι.
0: Δεν ξέρω, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια.
1: Πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώς τα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
11: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
12: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
11: Βεβαίως. Όνομα?
12: 2.
11: Επώνυμο?
12: Στην τιμή.
11: Πολύ ωραία. Του?
12: Του?
11: Του?
12: Του?
11: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
12: Α, μάλιστα. Του ενός.
11: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
11: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
13: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, να, είδες, εντάξει.
2: Το φάγαμε το μισό.
1: Okay, Παρασκευή και 15 του μηνός Μαΐου. Δεν ξέρω γιατί βιάζεσαι να τελειώσει ο Μάιος.
2: Μα δεν βιάζουμε, αλλά περνάει ο χρόνος γρήγορα.
1: Περνάει, ρε παιδί μου, όντως. Λοιπόν, θα περάσουν και 2 ώρες για σήμερα, νεράκι.
2: Έχουμε. Γι' αυτό είμαι σίγουρη.
1: Έτσι. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν 120 ολόκληρα λεπτά με το 2 στην τιμή του 1. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. They say that...

0: λέμε κι εμείς ότι έχουμε τέλος πάντων μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι,
1: κάνουμε το λάθος.
0: 500 κλινών. Το άλλο είναι, ξέρω εγώ, 700 κλινών. Υπάρχουν τέτοια.
1: Υπάρχουν, ναι, βέβαια.
0: Πού πας, ρε Καραμήτρο?
1: Γιατί, τι ανακάλυψες?
0: Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο, φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Και είναι το Genting Highlands. Μάλλον είναι στο Genting Highlands.
1: Ναι.
0: Της Μαλαισίας.
1: Στη Μαλαισία, πόσο κόσμο, ναι, φιλοξενεί η Μαλαισία, ανησυχώ.
0: Το First World Hotel and Plaza.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσα δωμάτια έχει?
1: Πού να ξέρω.
0: 7.351
1: δωμάτια.
0: Αγάπη μου, αυτό,
1: αυτό
0: δεν
1: είναι πολιτεία.
0: Έτσι. Λοιπόν, 3.164 στάνταρ δωμάτια, 2.922 πολυτελή δωμάτια και άλλα, εκατοντάδες superior luxury και world club suites.
1: Τι είπες τώρα?
0: Άμεσα συνδεδεμένο με μεγάλα εμπορικά κέντρα και πάρκα αναψυχής. Δηλαδή είναι χτισμένο σε μια τεράστια έκταση.
1: Περνάς γέφυρες και πας,
0: ναι, πας στο εμπορικό κέντρο τάδε.
1: Πάρα
0: πας στο κέντρο αναψυχής τάδε. Δίπλα σε καζίνο, κλασικά.
1: Αλίμονο.
0: Πρόσεξε, εκεί επιτρέπεται να πας μόνο οι έννοικοι του ξενοδοχείου, γιατί, ναι, ο τζόγος στη Μαλαισία λόγω μουσουλμανικού πληθυσμού,
1: ναι, είναι απαγορεύεται.
0: Έτσι.
1: Ναι, καλά.
0: Τώρα, μην νομίσεις ότι είναι για τους πλούσιους μόνο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, έχει και προστές τιμές.
1: Ναι.
0: Γιατί, τόσα δωμάτια.
1: Να πάμε. Αν έχει προστές τιμές. Δεν ξέρω πώς σε βάζουν να σκουπίζεις μόνο σου. Για να σου δώσουν καλύτερη τιμή.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Όλα τα περιμένω.
0: Έχει και φτηνά δωμάτια. Φτηνά. Οικονομικά δωμάτια, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι εκεί που λέμε ότι αν θα πας να γνωρίσεις πολύ κόσμο.
1: Πραγματικά, γιατί θα καθαρίζεις και τον διπλανό.
0: Έτσι, μπράβο.

0: πέστη άλλη λοιπόν, ταινία έκπληξη.
1: Η τελευταία, όχι έκπληξη, η τελευταία ταινία που θα συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα που περιμένουμε για το καλοκαίρι είναι το Toy Story 5. Αυτό το πράγμα έχει γίνει πραγματικά. Okay. Σκηνοθετεί ο Άντριου Στάντον, το περιμένουμε γύρω στις 18 με 19 Ιουνίου. Και πραγματεύεται κάτι ενδιαφέρον. Το πώς τα κλασικά παιχνίδια απειλούνται από την τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
1: Και η τεχνολογία εδώ έχει τη μορφή της Lilypad, ένα έξυπνο AI tablet, το οποίο έχει σχήμα βατράχου και το οποίο θέλει να προσεγγίσει το παιδί έτσι ώστε να ξεχάσει τα κλασικά παλιά του παιχνίδια. Βεβαίως, όπως πάντα, πρωταγωνιστεί ο Tom Hanks, οι φωνές τους δηλαδή, ο Tim Allen και η John Cusack.
0: Μάλιστα.
1: Να το δουν τα παιδάκια αυτό.
0: Να το δουν οι μαμάδες.

0: this away. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
8: Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 036 915.
9: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
10: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
9: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
9: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
12: Everyone has a different opinion for what music is.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
12: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
13: Yeah, αυτό το weekend.
14: On the number one, the hits hot.
13: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
15: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό.
1: Είναι σημαντικό και.
0: Εγώ αυτή τη μέρα πάντοτε, ειλικρινά σου μιλάω, φροντίζω κάπου να πάω.
1: Αλήθεια. Ναι. Γιατί κάθε χρόνο όλο και περισσότερα μουσεία ανοίγουν εκείνη τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τη 15η Μαΐου που είναι σήμερα και είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε όλη την Ευρώπη τα μουσεία μένουν ανοιχτά μέχρι αργά και έχουν και δωρεάν είσοδο.
0: Ωραία, ευκαιρία να πάμε λοιπόν.
1: Πραγματικά είναι σωστό και πρέπει να σου πω ότι πριν από αυτό, πριν από την Διεθνή ημέρα μουσείων, υπήρχε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων,
0: ναι,
1: που έγινε στο Ενωπημένο Βερολίνο το 1997. Και αυτό έγινε για να δείξει τότε η Γερμανία ότι η κουλτούρα της ήταν μία και ενιαία, και έτσι οι πληθυσμοί και από το δυτικό και από το ανατολικό κομμάτι μπορούσαν να δούνε τα μουσεία η μία πλευρά της άλλης, που ούτως ή άλλως ήταν ελεύθερες. Από το 2005 φέρει τη σημερινή ονομασία με πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Στην αρχή, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, άνοιγε μόνο η Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως, όλο και περισσότερα μουσεία σε διάφορες πόλεις και μικρότερες περιοχές παραμένουν ανοιχτά.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Να πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα.
1: Καλώς στη Βασίλεια Πέτρου. Λοιπόν, σε έχουμε.
0: Λοιπόν, Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή κυψέλη καυσίμου που λειτουργεί με άνθρακα και θα μπορούσε θεωρητικά να εξαλείψει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο αποδοτικά και φιλικά στο περιβάλλον εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Οι συμβατικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας από άνθρακα έχουν υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα και παράγουν μεγάλες ποσότητες ρήπων και πολλές χώρες αναζητούν καθαρές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Shenzhen παρουσίασαν αυτό που αποκαλούν κυψέλη καυσίμου άνθρακα μηδενικών εκπομπών. Αντί να καίγεται ο άνθρακας για την παραγωγή ατμού και την κίνηση τουρμπίνας, το σύστημα βασίζεται σε διαφορετική προσέγγιση. Ο άνθρακας πρώτα κονιορτοποιείται, ξηραίνεται και υφίσταται ειδική επεξεργασία πριν εισαχθεί στην άνοδο της κυψέλης. Στην κάθοδο διοχετεύεται οξυγόνο και στη συνέχεια ο άνθρακας υφίσταται ηλεκτροχημική οξείδωση μέσω μιας μεμβράνης οξυδίων. Κατά τη διαδικασία παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, αλλά αντί να απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, παγιδεύεται μέσα στο σύστημα και μετατρέπεται σε χρήσιμες χημικές πρώτες ύλες όπως συνθετικό αέριο. Η απόδοση της κυψέλης μπορεί να φτάσει έως και στο 40% σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Energy Reviews. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι επειδή αποφεύγονται οι απώλειες που σχετίζονται με την καύση και τις θερμικές μηχανές, η θεωρητική απόδοση είναι σημαντικά υψηλότερη. Παλαιότερες προσπάθειες άμεσης μετατροπής άνθρακα σε ενέργεια αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως μικρή διάρκεια ζωής και χαμηλή ισχύ. Η νέα τεχνολογία φαίνεται να ξεπερνά αυτά τα εμπόδια, καθώς μπορεί να κλιμακωθεί σε μεγαλύτερα συστήματα και παρουσιάζει καλύτερη μετατροπή άνθρακα σε ενέργεια. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει μια ριζικά νέα λύση για την αξιοποίηση του άνθρακα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές, μετατρέποντάς τον από παραδοσιακό ρηχτό καύσιμο σε πιθανή καθαρή πηγή ενέργειας. Επιπλέον, προτείνουν ότι στο μέλλον τέτοιες κυψέλες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε μεγάλα βάθη, όπου βρίσκονται πλέον τα αποθέματα άνθρακα, μετατρέποντας την άμεση μετατροπή του σε ενέργεια χωρίς την ανάγκη εξόρυξης και μεταφοράς.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την αυτεμπορική είδηση.
1: Thank you, Βασιλεία.
0: You're welcome.

0: Λοιπόν, αυτή αρχίζει και αποκτάει περίεργες συνήθειες.
1: Ή θα χωρίσουν και το ξεκινάει από τώρα, ή έχει ηρεμήσει ο άλλος.
0: Ή βαρέθηκε το στυλάκι
1: της. Μα βαρέθηκε και το στυλάκι της.
0: Η είδηση αποτελεί, παιδιά, όχι ότι την είδαμε τσίτσιδη, αλλά την είδαμε επιτέλους ντυμένη. Και μάλιστα πολύ ωραία ντυμένη.
1: Τι είναι, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι πάντως.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, μιλάμε φυσικά για την Bianca Sensori.
1: Είναι χορηγός εξαγχιστίας.
0: Λοιπόν, που εμφανίστηκε εντελώς διαφορετικά αυτή τη φορά. Ντυμένη, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κανονικά ντυμένη εννοείς.
0: Είναι αρχιτέκτονας, ναι.
1: Είναι τι?
0: Είναι αρχιτέκτονας αυτή.
1: Απαπα.
0: Ναι, αμέ.
1: Okay.
0: Και την είχαν στο Columbia University Graduate School of Architecture Planning and Preservation.
1: Το πες όλο με μια ανάσα, ναι, μπράβο σου.
0: Στη Νέα Υόρκη. Την είχαν ως κριτή στη συγκεκριμένη
1: εκδήλωση. Μήπως την ενημερώσανε, μην πάει όπως πηγαίνει κανονικά.
0: Δεν θα βλέπανε τίποτα άλλο οι άλλοι, ιδίως οι αρχιτέκτονες.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, γιατί οι υπόλοιποι μου πεις, OK. Φόρεσε, λέει, ένα συντηρητικό total black σύνολο με ζιβάγκο, σακάκι, δερμάτινη φούστα, παρακαλώ, στο ύψος λίγο πάνω από το γόνατο, λίγο, να τόσο, ψηλές μπότες.
1: Καλά, το παράκανε και αυτή, ναι, από το λαιμό με τους αστραγάλους στο αντιμένει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ή όλα ή τίποτα είναι αυτή.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα ακόμα και το μαλλί, λέει, σε αντίθεση με τις εμφανίσεις που την έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: ήταν μελή απόχρωση.
1: Όχι, μπλε.
0: Όχι, και ίσιο χτένισμα.
1: Τι είπες τώρα?
0: Είναι.
1: Μήπως να πηγαίνει συχνότερα στο Κολάμπια.
0: Ναι, τώρα αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί το δημοσιεύουν, ίσως για να.
1: Γιατί είναι είδηση, τι εννοείς?
0: Να θυμηθούμε εκείνο το σχετικό με τη Φατμέ που πήγε στο Γενή Τζαμί και κάτι έκανε, τέλος πάντων.
1: Πραγματικά, ναι, δηλαδή, πώς σου έρχονται στο μυαλό αυτά.
0: Okay.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
8: can I forget? Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Δοξάστε μας.
1: Και μαζί καλέ μας ο Κώστας. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, να σου πω όταν θα τελειώσουμε να σε πάρω πάνω πιούμε τίποτα.
0: Τίποτα ναι.
1: Ναι, τίποτα ναι.
0: Δεν χρεωθείς κιόλας.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου Παρασκευή Γάρα.
0: Έτσι, πάμε λοιπόν δεύτερη ώρα.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα.
0: Αυτό το 1905.
1: Ναι, τόσο πρόσφατα.
0: Είναι τόσο παλιό.
1: Παλιό, πρόσφατο είναι.
0: Το 1905.
1: Μα να ιδρυθεί το Las Vegas και έχουμε 120 χρόνια πριν, θα περίμενε κανείς ότι είναι πιο παλιά πόλη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι μέσα στην άμμο, έτσι. Είναι.
0: Έχω δει σχετική ταινία με αυτό.
1: Ναι, είναι έρημος εκεί, ναι, στην Νεβάδα. Ιδρύθηκε το Las Vegas όχι για να γίνει το κέντρο του τζόγου, αλλά γιατί από εκεί περνάγανε γραμμές του τρένου και αναγκαστικά κάπου έπρεπε να μένουν οι εργάτες, και έτσι ιδρύθηκε το Las Vegas. Με την πάροδο του χρόνου έγινε αυτό που ξέρουμε όλοι στο μυαλό μας,
0: ναι,
1: η πρωτεύουσα του τζόγου. Και όμως η ενδιαφέρουσα πληροφορία ποια είναι? Ότι ο τζίρος από τα καζίνο αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή μόλις το 20% των εσόδων της πόλης. Διότι προσπαθήσανε να απεμπλακούν από το κομμάτι του τζόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούν ότι είναι τουριστικός προορισμός.
0: Okay.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν μετράνε και τα φρουτάκια και αυτά σαν τζόγο.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Πάντως, γεγονός είναι ότι μέσα σε 120 χρόνια,
0: ναι,
1: καταφέραν να γίνουν μια τεράστια πολιτεία,
0: mm-hmm,
1: η οποία έχει πολλά έσοδα, τόσα ώστε ο τζόγος να είναι μόνο το 20%.
2: Ενδιαφέρον.

0: πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Χθες είχαμε πάει στις κατακόμβες.
1: Στη Μήλο.
0: Σήμερα θα σε πάω Ιόνιο μεριά.
1: Ω, πήγαινε με.
0: Κεφαλονιά.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα σε μια παραλία η οποία έχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε. Δεύτερη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, ναι, είναι διάσημη.
0: Την ξέρεις,
1: δεν την έχω πάει.
0: Είναι κοντά στο χωριό Ζόλα. Εγώ δεν έχω πάει. Κοντά στο Οργοστόλι.
1: Ναι.
0: Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο όρμο που περιβάλλεται από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, το έχει η Κεφαλονιά αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα ή μέσω πεζοπορίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη Φτέρη. Λοιπόν,
1: με βάρκα πάω εγώ, δεν είμαι της πεζοπορίας.
0: Επιβλητική λευκή βράχη πλαισιώνουν παραλία με Βότσαλα και την Άμμο να συναντούν τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Παιδιά, δεν συνεχίζω.
1: Γιατί δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Δεν συνεχίζω, δεν μεταδίδω άλλο. Τέλος, θέλω καλοκαίρι. Φιλιά.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Pizzas Market έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Pizza Special 1 κιλό 5 ευρώ. Rio Mare Tonos 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Vitam Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Pizza Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ πώς το οικονόμησες αυτό?
1: Έλα, ντε, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά γενικώς.
1: Δεν ασχολούμαι γενικώς, αλλά να που τζίπησα την είδηση και έτσι λέω.
0: Για πες.
1: Θα μιλήσω για την Taylor Swift.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία επιβεβαιώνει για μια ακόμα χρονιά ότι κυριαρχεί στη μουσική βιομηχανία και συγκεντρώνει για τα American.

0: ακριβώς αυτό, γιατί οι υποψηφιότητες προκύπτουν από τα social media και από ψηφοφορίες του κοινού. Πάρτα, βγω και κούρευτο τώρα, ναι, έτσι, ναι, για τα γούστα.
1: Τώρα βγαίνουν απλώς να είναι καλοί σε κάτι,
0: ας πούμε. Α, μπράβο, έτσι.
1: Στο πώς ντύνονται, ας πούμε.
0: Στο πώς ντύνουν, στο πώς κρατάνε την κιθάρα.
1: Κακός εγώ, κακό παιδί εγώ.
0: Όχι,
1: κακό.
0: Μια χαρά τα λες.

0: Λοιπόν, εβδομάδα διασκευών.
1: Τελευταία σήμερα.
0: Τελευταία και φαρμακερή, αν θέλεις, η πιο, θα έλεγα, πολύ σημαντική πραγματικά.
1: Για πες.
0: Το Yesterday, ένα έργο στο οποίο έπαιζε και ο Ed Sheeran, το έχεις δει?
1: Αυτό που είναι, που έχει πάει μπρος πίσω, δηλαδή,
0: ναι. Σε ένα κόσμο που δεν
1: ξέρουν, τους Beatles, τους Rolling Stones, δεν ξέρουν κανέναν.
0: Και σουρπασάρει τα τραγούδια.
1: Έτσι, ναι.
0: Και είναι ο Χίμς Πατέλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μέσα σε αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια συγκινητική πραγματικά διασκευή, ερμηνεία αν θέλεις,
1: ναι,
0: του Yesterday των Beatles,
1: ναι,
0: μέσα στα Abbey Road Studio, ρε φίλε.
1: Όχι εσύ.
0: Μάλιστα. Το 2019. Ο Πατέλ ηχογράφησε τα δικά του φωνητικά και κιθάρα για το soundtrack της ταινίας, το οποίο παρήγαγε ο Ντάνιελ Πέμερτον. Ωραία ταινία είναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Ed Sheeran κάνει
1: ένα
0: Martin.
1: Μουσικό.
0: Όχι, νομίζω ότι κάνει τον.
1: Τον παραγωγό.
0: Ναι.
1: Είχα την εντύπωση ότι έκανε μουσικό στην ταινία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Η παράσταση γυρίστηκε για την πρόθεση της ταινίας με τον Πατέλ να τραγουδάει στο ίδιο στούντιο όπου οι Beatles ηχογράφησαν πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Και το Yesterday.
0: Έτσι. Και υποδίεται τον Jack Malik, αυτόν που είπαμε.
1: Ναι.
0: Έναν τραγουδοποιό που αγωνίζεται και γίνεται ό,τι γίνεται, αρχίζει και λανσάρει.
1: Για να πετύχει.
0: Σε ένα κόσμο που δεν ήξερε τους Beatles.
1: Τρομερό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να το ακούσουμε, είναι
1: να
0: πολύ
1: ακούσουμε.
0: Ωραία διασκευή.
1: Μαζί σου.

0: Αυτό ήταν η διασκευή του Yesterday.
1: Ωραία.
0: Από την ταινία
1: Μελαγχολική. Ωραία.
0: Εμείς όμως θα πάμε tomorrow, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Κανονικά έρχεται Σαββατοκύριακο και ευτυχώς δηλαδή.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα και για το πενθήμερο που πέρασε μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Και βεβαίως ευχαριστούμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Βασιλεία Πέτρου που ήταν μαζί μας όλη την εβδομάδα.
0: Να περάσετε και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Αγάπες και φιλιά πολλά.

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώς τα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: 1988 was just the beginning.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
2: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442. E-shop www.neostroma.gr.
5: ACS τα πάντα παντού.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Και αυτό το weekend
8: are the number one. The hits hot 40.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Hey man! Watch out! It's a woodpecker from space!

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate μονώσεις γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
5: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Friday, Monday, Saturday, Sunday, what?
8: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
7: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

έγραψε ο Μάστορα. Σπίτι θα χτίσουμε. Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψος

0: πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώ στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
5: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
9: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
10: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: και αυτό το weekend. On the number one, the hits hot 40. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
14: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
15: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα, του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City.

0: στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8 FM Stereo. Radio City. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate Monosis Gipsosan.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Pizza's Market έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Pizza Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Pizza's Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο e-food.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.

της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.

0: music from around the world.
1: With Peter.
2: In the mix.
1: In the mix.
0: Let's get started. Let's get started.
3: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. It's me, baby, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on, girls, come on, boys. Let's make another night and another weekend to remember.
4: It's Friday, then Saturday, Sunday, what?
1: Το πάρτι ξεκινάει.
5: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
3: Hey, babe.
7: Γιασου Πέτρο.
3: I see you.
8: Γιασου Πέτρο.
3: Ανέβασε την ένταση. Το δικό σου weekend.

0: live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: Και σήμερα είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg. Ένα ακόμη weekend απλώνεται μπροστά μας. Weekend που φέρνει την απόλυτη βραδιά της παρέας μπροστά στην τηλεόραση με τους φίλους, να είμαστε όλοι έτοιμοι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη του take-out την ώρα που ο Ακύλας θα δίνει την μάχη για να μας το φέρει στην Ελλάδα. Αυτός ο μήνας φέρνει ένα ακόμη μεγάλο γεγονός για την τηλεόραση ή και live για αυτούς που ήταν τυχεροί και βρήκαν εισιτήρια για το Final Four που έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
1: The mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Here comes.

0: Θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο? Ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία σε

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter live in the mix.
8: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
9: Καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
10: Γεια σου Πέτρο.
11: Γεια σου Πέτρο.
8: Welcome back.
10: Γεια σου Πέτρο.
8: Hey beautiful.
11: Γεια σου Πέτρο.
12: Γεια σου Πέτρο.

0: Όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα στο ραδιόφωνο σου In The Mix. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα σε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Φτάσαμε στη μέση αυτού του μήνα, του τελευταίου μήνα της Άνοιξης, και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μετράνε τις μέρες για τις εξετάσεις και όλοι μας μετράμε τις ημέρες για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Time flies when we are having fun. Και εμείς κάθε εβδομάδα εδώ κάνουμε αυτό ακριβώς, με όλες τις επιτυχίες in the mix.
1: This is the beat of the city, the mix with Peter
2: και τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good, it's so good, it's so good.
0: Που σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, on the way out ή στην επιστροφή. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: the best dance music in the mix with Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για

0: This is the mix where I mix the good stuff. Αυτό το weekend το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες. Αυτό το weekend the hottest European Saz Jam hits today. Και αυτό το weekend το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα έρχεται στο ραδιόφωνο σου με μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
5: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
6: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
7: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας. Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Friday, Saturday, Sunday,
10: μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here, στο Radio City 102,8.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώ στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-51-0-36-9-15.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.